να με σαμτσά, να με τζάνα. Giovi tu ne mozze caja he señorita, magar per pi, na già ne chiù.